0: Radio Kiss FM.
1: Come on, man.
2: Props and bangers.
0: Sa ne hit.
3: Kiss FM.
4: Πίσω το τσέπε.